Άλογα κάντο. Μπα, μπα, μπα, τσάμι πιτσίνα, μπα, μπα, μπο, μπο, καπικολίνα, δα.